0: condenados a penas de até 10 anos de prisão, anunciou que vai dar entrada com recurso junto ao Tribunal Supremo de Angola. Em declarações à agência Luz, o advogado
1: Salvador Freire... ዶክተር መረራ ጉዲና እስከ 10 አመት እስር ሊፈረድባቸው ወቼቆሞ ድርጅት የአፍሪካ ክፍል ተወካይ ኡልድሪሽ ዴሊዮስ ሜርክል ከታሳሪው የተቃዋሚ ፖለቲካ መሪ ጎን እንዲቆሙ ጠይቀዋል።
2: ብራይተ መንግስት አንጌላ ባለፈው ጥቅምት 2016 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ጉብኝታቸው
3: Νέα καθυστέρηση καταγράφεται στη διαδικασία υλοποίηση τη σύμβαση για την παραχώρηση 14 ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων που έχει.
4: Ni nyimbo ya kukumbushuri yenu wapenzi wasikilizaji, mwaka mwema wa furaha. Ni sisi watangazaji wenu Umul Khair na Othman Miradi pamoja na watangazaji wetu wenzetu wote
3: wa idhaa ya Kiswahili ya Handelsblatt, η Bild, η Welt και το περιοδικό Focus, η ανάληψη της διαχείρισης των 14. Η γερμανική εταιρεία Fraport καθυστερεί περαιτέρω. Η ημερομηνία της 15ης Μαρτίου την προσεχή τετάρτη. Σήμερα παραχώρησης δεν μπορεί να τηρηθεί σύμφωνα με πλειοψηφία. Εκπρόσωπος της Fraport επιβεβαίωσε τη διαδικασία αναμένει.